0: Στίγρι. Στίγρι.
1: Στίγρι.
0: Στίγρι.
1: Στίγρι.
2: You stop listening to Fan Power 99 FM.